0: τα πουλιάρι.
1: Μάνα, καλά δει τα πουλιάρι.
0: Σύνας πακάνιο καλά δει τα πουλιάρι. Σου μαχουίς Ιτάλια, είμαι ανάζα κάγκη. Μα είμαι ανταζικούγκη. Νιουχώ από

χουρκάνγκι, δάμας πικάντα χουρκάνγκι, είμα πικάντα χουσκα κασβάπας, κουτιντζάταχ, τα ιταδιός παμακίμαν τη γράσο, κουτιντζάταχ, πα ιδιός τα λαβανάμαν, του κουικαί, ουιαχκούνα, του κουικούνα, κουτιντζάταχ, τα ιταδιός παμακίγουμαν τη γράσο, τσι ιδιούς, πίνδυσια τσιονισπάμι, κικίνγκουνάμαν, και